Κούρσο που έτσι μου πάτου κουσί το κέτονα. Που είναι αζόν με όντε, άντε σαν πάμον γκάντε. Σαν είχο με one and only, άντε σαν κοντά. Κούρσο μα σαν σαν νοκέ σαν τραβές πράγμα πάω.